Ρόνιο Αντώνια Μυρδικού, μην αμήτε λα μακουμίτω. Φάνω μάκα νε μπραντινή, φάνω την μάκα νε κοσλή, γύρω να μου κοντά εγκουμή μου κάμα κα. Ρόγε γύρω να μου ρομπούν που άιμα χωρούμε να δώσει κατσιτά του, με πάσα φωνώ κομμά σικά σάβδου. Να νο κνώζε μπέζε με κοάτι γένω πατού, ανώ μάκα μάκα κοντά εγκουμή, ανώ βήρα νιούμπα νιούμπα, μα μου ρουδάνει μπαγκάβα πα άιμα μου ρομπούν γύλα, απαρτε ρεγγε απόλυ μου λίθι. Ako mga makana baga kuma, yu sugura nudha na vina dina mchito, wila nukutitha irada eji, murubu obu wa kumpupo na kuna egumi, wila wa abadulu ayamu, wakana irada ya polimeliti.